Σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά. Πρόσεχε γιατί

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτας τα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήξω το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

dakika niye böyle sessiz diye dedim. Bataryalı bu. Faik, kandıramazsın. Herkesi kandırabilirsin. Beni kandıramazsın Faik. Emine sen. Günaydın Emine'cim. Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kandıramazsın beni. Kalimera kalemu. Efkama otokalitero ley kiriya kostandiya. Kalimera, kalimera, kalimera kiriya kostandiya mu. Kiriya, kalimera. Και εγώ έφαμε το καλύτερο και πάντα απ' όλα και πάνω απ' όλα υγεία εύχομαι σε όλους. Ben 20 veririm demiş Yasin. İstemem o kubayı. Bagaja 3 köpek girmez diyor Fahim. Αφιερωμένο με όλη τη σημασία του τραγουδιού σε σένα Φάιν. Καντραμάσαν μπαινί, αλδαταμάσαν μπαινί. Μπεν κοιτούμ σε νιέμι, ο Φάιν.

Bak burada bir Mercedes alman para var bak. Aga bir tek iriye Gürkan Nestinoglu Jumbo'yu yazma. Epikironu ve Mazisa Sekmeriston Jumbo. Καθώς θα θέλαμε να σας προτείνουμε μια συνεργασία και να γίνουμε επίσημος χορηγός της ραδιοφωνικής σας εκπομπής. Έχουμε παρακολουθήσει την εκπομπή σας και πιστεύουμε ότι το ύφος, η ενέργεια και η επικοινωνία σας με το κοινό ταιριάζουν απόλυτα με τη φιλοσοφία των Jumbo. Θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας τις λεπτομέρειες της χορηγίας, τη διάρκεια της συνεργασίας και το

ben de gitmek istedim drone pastanesine. İnsanın hemen gidesi geliyor seni reklamı duyunca demişim Mehmet abi. Ben de gitmek istiyorum, ben de gitmek istiyorum. Drop hastanesi, Agapite Kirya Gürkan Nesli'nin oldu. Epikronomi ve Mazisa Saputo Pismus Sinergi ve Volvo Kabala Sahterim Arkana Sarnasa Zitrisum ve İliklinan Signomi Gatti Proikomini Farikisi Gisiketin Endasi Pudimur Gethike Metaksimas Anakrojizmo Tikatastasi Denek Seliktik Opusla Epepele Kelipumas Te Pragmatika Yağusa Sinevisan Sahterim Anasas Proskalias Mıksalasto Sinergi Omas Αυτή τη φορά Με την υπόσχεση ότι θα σας υποδοκτούμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Volvo σας είναι ευπρόσδεκτο στο συνεργείο μας και φυσικά και εσείς είστε ευπρόσδεκτος. Ελπίζουμε να μας δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία για να αφήσουμε πίσω μας την προηγούμενη παραξήγηση με εκτίμηση το συνεργείο Volvo Καβάλας. Να κάτι έγκαλμε. Μητέ ο Ιης. Ben gidiyor pazartesi nereye gidiyoruz biz? Hangi servise gideceğim de unutmuş tane var servisinde. Velmar'a gidiyorum. Velmar mıydı ben? Nerede? Radyo kapadım. Galiba Velmar'dı. Kafa pastanesinin önünden geçiyor Gürdal. Sakın gidip bir şeyler almayasın. Sıkı diyete girmen lazım biliyorsun değil mi Gürdal? Heh.

πάμε για Σαλονίκη, δύο με μετάσμαβε. Δευτέρα. Δευτέρα Σαλονίκη. Μπα από τάδι ευχαριστώ, λέτε, μισή, και ο κανόνα. Κανόν. Τώρα πέρα, βε. Μπορεί να παραλάβουμε σαν γεια. Γιατί πέντε ευρώ σαν είμαι κολλάει μου. Evet. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyiz Tarakya, yufka ay çok üşeneyim bir yufkacı bana yufkacı vermediği için çok üşeneyim onu söyleme. Bahsedik bakalım marketlerde yeter bu kadar yufka. Yufka.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Kurtçu Kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.
2: Ehliyetsiz gezmek olmaz polis amca memnun kalmaz.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Σκύπ σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: πούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,65 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,65. Skip Σκόνη Gigapack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.